Θέλω να σε δω κρυφά ένα βράδυ, μα να μην το μάθει αυτός κανείς. Κι όπως θα έργω πέφτει το σκοτάδι, θα σε περιμένω να φανείς. Αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.